0: Toolroom Radio. You've been part of Toolroom's family.
1: Toolroom Radio, over and out.
0: Over and out.
2: Αυτοράδιο.
1: Your number one hit music station.
2: Αυτοράδιο. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο.
1: More hit music every hour.
2: Αυτοράδιο.
3: Λίζω μου ζηβότα με δε.